0: που δεν είναι παγωναρίνη να είναι ένα πορρόι Vodafone Ιωάν Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ο τεπόκι, η βουκίνη καρινέ μου, η τεπόρροι.
0: Τεπόρροι, τεπόμινα. Ο τεταρά το γόνα τεκεί καπάι. Τενούα τεταρά το γόνα κοίνς ο νόα τεκεί καπάι. Αούα τεταρά τενούα τεκεί καπάι. Νιμέω τεταρά το γόνα τεκεί καπάι. Ο νόα τεταρά τενούα τεκεί καπάι. Βανούα τεταρά ο νόα τεκεί καπάι. Ο αι τεπίνε το γόνα τεταρά βανούα τεκεί καπάι.
2: Είμαι τεροίδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτεου, κουάιτεου γόνα ουέα, κουάιτε τερικα.
0: Πορροϊν την αμαγαίνα, που απούτε τα αρά ονόα ανακήκα πάει. Την επούτε τα αρά τεβήμω ονόα ανακήκα πάει, όνει να πούτε τα αρά τεβήνα το γόνα ανακήκα πάει.
2: Κομπούντεου, κομπούντεου, κομπούντεου γόνα πάω.
0: Την επούντεουνε, εσέν τα είναι πορροϊ, ενα τα ουάκι, που απούτε με ρεύα τεσάν και τεμέχα πάει. Ο γέλτανε, που αναχωγέλ.
2: Γεμάνι!

Να γόν μάνε να ακητιόν σίκαου με πούνα κάθε τα κυρίσμες. Να ουσού με ρονταμένα σίκαου διέτα ιόν τον ουσ. Να ουσού με ρονσίνανα μουρικό τικιέτα ιόν που ταριταρί οντάπα και γαμάμινα γέι. Να ουσού πούνα γερεμία σου αγαί τεμόι ιόν να ρουρέ οντάπα και γαμάμινα γέι. Ana usu ne mayana ipopotei. Rorona awakiakina tesina. A tepu etesin tangira kirora. E wiennas sikau. Sakosa metepupurei. Payakeaka vetiana tesina metepu e wiennas sikau. Ntepongare unkwananoa. Takatenipong. Tepi meisuan suun uowatenga wapi monowa. Aina kaya kirapata nan tepongei ya tepi me wanuan sun wanga wapi maonowa. Ntiawa awan tepakan tai. Tapatana evenin rau ne moyengan tarina. Suta sikau itanaya. Takatan wata. Yana ko meiru ya. Nasina aika. Raimere Yeremia o sikau Yeremia. Oi mararariki. Meiru nupuna. Yeremia. Suakai temoa. Oi yo iria na tokuna rea tangiraki.

0: Vodafone.com.
1: Να γοημή έργα στα μάση που κουρέει Vodafone κατανοτά, παγιέ κανουάγαν εν καπογανάκι να δεσέβες your under recharge.
2: Δεν είπε πως είναι πέραν μαγιέ. Είναι πέραν η κυρία κυρία Βοκάτα.
3: Ιόν μες, έλεγε κυρίον. Παγιά ρε κατέλια, κατέλια, κατέλια, κατέλια, κατέλια.
4: Γίνω ορώνα, παρίζουν.